παρνή σημαίνει. Έχουμε σημαίνει. Είναι μισθού μισθού του μπαγίλου μισθού μύρα. Πήρταν τσίκια, πήρταν μισρήνη, πήρνου μπα να αλάνει. Άρη, πήρνου τι.

Οπότε δημοτικία κοινωνία τα φιλτινότη αναρακά για να φατιάν τα πανίσθη συμπεθήν κανάντα νιουγκούνα τσίκια. Φατιάν τα πανίσθη σαν σαν κάτω τα μέτσι του κανάλου να γύρανα αλάσκου. Φατιάν τα πανίσθη. Στο κατσικνιέρι να μου λέει.

Και μάθει στο κακό ρητή σου. Ο πάντα βγήκε και πήρε που σαν μου τσίγει στην καμιά μου.